Hallo, Adi von Kostas Mos, Visi, ei, ούτε το 8,5. Καλημέρα, Πέρθ, πολύ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο. Δύο ώρα αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός, Ρεμπέτικα, Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα, ζωντανά στον αέρα, η Νίκη Αναγνωστάκη για ένα ευχάριστο δύο ώρα. Πρόγραμμά μου μεταδίνεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρία μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz στα FM στερεό. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψηφοπολική εκπομπή ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Μαρίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου. Στο ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις το ρέτονο τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας στο σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 5 Ιουλίου του 2026. Καλό μήνα σε όλους μας. Σήμερα λοιπόν στο πρόγραμμά μας θα έχω για σας ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, επιθυμίες και αφιερώσεις. Παρικιακά και αθλητικά νέα, συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού, θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στην παρόσα βέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Τηλέφωνο εδώ στο στούντιο 08-92-97-1088. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στην συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωσή σας και ψυχαγωγία σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε να τα λέμε. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Και λοιπόν, καλή μου φίλη, η Μαντελένα άνοιξε το σημερινό μας πρόγραμμα. Εγώ να περάσω γρήγορα στο Βίλα Ελλάς, εκεί που μας ακούν, οι συμπαρικοί μας, να τους ευχηθώ καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Με την καλημέρα μας βεβαίως και την αγάπη μας επίσης στα νοσοκομεία Γρήματα, που εκεί είναι οι φίλοι μας και οι συμπαρικοί μας, επίσης τους εύχομαι χρόνια υπομονή και καλή ανάρρωση. Να είστε πάντα καλά. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή, δυτική Αυστραλία, από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι ζωντανά στον αέρα για ένα όμορφο δίωρο. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. 0450-458-862. Μείνετε μαζί μας.

Non που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περιήγηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρέασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας, γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Ιουλίου του 2026, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν καλή μου φίλη, τη χρονιά του 1934 σαν σήμερα, ματωμένη Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η αστυνομία πυροβολεί κατά απεργών λιμεναργατών και σκοτώνει δύο κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργατών του λιμανιού του Σαν Φρανσίσκο και ολόκληρης της Δυτικής Ακτής, η οποία θα διαρκέσει 83 ημέρες. Επίσης, 109 άνθρωποι τραυματίζονται. Το 1943 αρχίζει η μάχη του Κρούσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Με αυτήν εμπλέκονται 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά τάγκς με 2.900 άρματα να τίθενται εκτός, ενώ οι απώλειες σε έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές θα φτάσουν τους 230.000 στρατιώτες. Θα λήξει στις 23 Αυγούστου με νίκη των Σοβιετικών έναντι των Γερμανών. Τη χρονιά του 1921, αγρότες, τώρα να περάσουμε και στα δικά μας γεγονότα σαν σήμερα και λέμε λοιπόν, τη χρονιά του 1929 οι αγρότες του χωριού Δαμανίκη Πατρών προλάβουν ένοπλη αντίσταση και διώχνουν τους χωροφύλακες που πήγαν να συλλάβουν τους συγχωριανούς τους που δεν είχαν πληρώσει τους φόρους. Το 1964 παρουσιάζεται στο σχέδιο Άνσετονς για τη λύση του Κυπριακού. Προβλέπει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα εναντί ανταλλαγμάτων για την Τουρκία, παραχώρηση της Χερσονήσου της Καρπασίας στην Τουρκία, η μίσθωση της Χερσόνησου της Καρπασίας και παραχώρηση του Καστελόριζου στην Τουρκία. Το σχέδιο θα απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Το 2004, λαμπρή υποδοχή επιφυλάσσουν η πολιτεία και χιλιάδες φιλαθλοί στους Έλληνες διεθνείς που επέστρεψαν από την Πορτογαλία μετά την κατάκτηση του Euro 2004 με μεγάλη γιορτή στείνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο όπου οι διεθνείς μας αποθεώνονται από τους χιλιάδες Έλληνες που έχουν κατακλείσει τόσο το στάδιο όσο και ολόκληρη τη διαδρομή που τους φέρνει από το αεροδρόμιο. Και εδώ να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 στην κυβέρνηση διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα για το νέο πακέτο διάσωσης από τους Ευρωπαίους εταίρους. Συντριπτική υπεροχή του όχι στην πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου του 2020. Το όχι συγκεντρώνει 61,3% των ψήφων έναντι 38,7%. Με το όχι λοιπόν πανηγυρικό είναι το κλίμα στο Σύνταγμα και την πλατεία Κλαθμόνος μετά τη συντριπτική επικράτηση του όχι. Στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου, η οποία προκάλεσε και την αποχώρηση της κυβέρνησης από τις διαπραγματεύσεις. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, όχι ψήφισαν

0: ένα κόμμα 31% αντίθετα .245 ψηφοφόροι, δηλαδή ποσοστό 38,69% ψήφισαν ναι, υπέρ του όχι τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή, ενώ υπέρ του ναι η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Το ΚΚΕ προέτρεψε τους ψηφοφόρους να ρίξουν άκυρο. Ο τότε λοιπόν πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προδότης αυτός ελληνός άνθρωπος Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει στις Βρυξέλλες και μετατρέπει σε λίγες ώρες το όχι σε ναι, υπογράφοντας τελικά το τρίτο μνημόνιο, το οποίο συνοδεύεται από νέα σκληρά μέτρα λιτότητας για τους πολίτες. Με αυτά τα γεγονότα λοιπόν, στο μεταξύ, αμέσως μετά την ανακοίνωση την παρέτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συντριπτική επικράτηση του όχι στο δημοψήφισμα. Την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναλαμβάνει προσωρινά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα κινήσει τις απαιτούμενες καταστατικές διαδικασίες και την εκλογή του νέου αρχηγού. Και το 1824 οι ελληνικές δυνάμεις από 600 άντρες με επικεφαλής τους απλοαρχηγούς Γκούρα, Μαρούμι, Ρούκι και Πρεζαβιάνο δέχονται στην περιοχή του Μαραθώνα επίθεση από 2.000 γενίτσαρους και 1.000 άλλους Τούρκους του Ομάρ Πασά του Καρίστου. Οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους, οι οποίοι θα αφήσουν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς και τον αρχηγό των γενιτσάρων του Ιμπραήμ. Επίσης, το 1821 η Τουρκία, τουρκικά πλοία καλοβολούν τη Σάμο και επιχειρούν απόβαση. Η δύναμη αποβάσεως υφίσταται παλαιολαθρίνα. Αυτά λοιπόν, καλή μου φίλη, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες επιπρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Όμως παρέλειψα να περάσουμε στις έξυπνες επιπρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα θα αναφερθώ στο διαδίκτυο. Αν θα το βρω. Λοιπόν, ο αντίκτυπος που έφερε το διαδίκτυο στον κόσμο μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Είτε πρόκειται για οικονομικά, τέχνη, επικοινωνία ή επιχειρήσεις. Το διαδίκτυο είχε γίνει απαραίτητο για κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε. Μας έκανε να συνδεθούμε με ανθρώπους ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρισκόμαστε από εμάς. Μας βοηθά επίσης να πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε αμέσως, καθώς ο σύγχρονος κόσμος συνεχίζει να προχωρά, ο αντίκτυπος αυτής της εφεύρεσης συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έω την ερχόμενη εκπομπή μας.
1: Φεύγω αλλά, κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο πριν απόψε πάνω μου, παιδιά. Φεύγω αλλά, πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο από το μάτι και καθώς με βρήκα όταν μου βρεις. Αν κάποια μέρα ψάξεις

νέα, τα τοπικά ποδοσφαιρικά νέα για την 15η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας. Εχθές Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Η Αθηνά αγωνίστηκε εχθές Σάββατο και έφερε ισοπαλία με την Murdoch Melville με το σκορ 2-2. Τις υπόλοιπες ομάδες τώρα. Νίκη έφερε η Cochran City επί της Curtin University με το σκορ 4-3. Η Σουπιάκο ηγήθηκε από το Inglewood με το σκορ 2-0. Η Τζούνταλαπ επιβλήθη της Queens με το σκορ 3-1. Νίκη έφερε η Netherlands επί της Kingsway με το σκορ 2-0. Η Σοπαλία έφερε η Mentura City με την Guelab με 2-2. Η Σοπαλία έφερε και η Μέρτοκη Μέλβουλ με την Φλόρια Αθήνα με το σκορ 2-2. Και σύμφωνα λοιπόν με... Και τώρα να πάμε και στο πρώτο division. Η Σοπαλία έφεραν οι υπόλοιπες ομάδες, όλες οι ομάδες. Η Σοπαλία έφεραν η Fremantle City με την Bayswater. Οι Σκοπιανοί Sterling Lions ηττήθηκαν από τη Red Star με το σκορ 1-0. Η Σοπαλία έφεραν η Perth Soccer Club με την Dianella White Eagles με 2-2. Νίκη έφερε η Western Knights επί της Sorrento με το σκορ 2-0. Η Perth Glory ηττήθηκε από την Calcutta με 3-1. Η Olympian Kingsway σφυριλάτησε την Armadal και της χάρισε 6 τέρματα με το σκορ 6-0. Στη βαθμολογία τώρα του πρώτου division. Πρώτη η Bayswater με 34 βαθμούς. Δεύτερη η Red Star με 34 βαθμούς. Η Olympic Kingsway με 33, Perth Soccer Club με 30, η Fremantle City με 25, η Σκοπιανή Sterling Lions με 23, είναι έκτη στη σειρά, η Western Knights με 22, η Dianella με 20, η Sorrento με 20 και τελευταία η Armadal με 15 βαθμούς. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αθηνά το ερχόμενο Σάββατο στις 11 Ιουλίου θα αγωνιστεί εντός έδρας και θα αντιμετωπίσει την Βουέλα Κροάσια ώρα έναρξης 3 μετά μεσημβρίας. Αυτά λοιπόν ήταν τα σπορ τα χθεσινά για το δικό μας το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.

0: ούτε μπορείς να ακολουθήσεις τη δική μου τη φυγή.
1: Και λοιπόν να περάσουμε και στο συνάλλαγμα και για τον καιρό μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πωλήσεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος εναντί του ευρώ, είναι δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 0,89 αμερικανικά σέντς. Λίρα Αγγλίας προς 0,83 British pence. Φράγκο Ελβετίας προς 0,90 φράγκ. Το γεν Ιαπωνίας προς 180 γεν. Και δολάριο Αυστραλίας προς άνοδο προς 1,61 σέντς εναντί του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας αγορά 711 ευρώ και πώληση 820 ευρώ. Το άλλο χρυσό πετρέλαιο Brent κυμαίνεται σήμερα στα 72 με 73 δολάρια αναβαλώνει. Και να περάσουμε λοιπόν και στον καιρό μας, όπως έχουμε κάπως καλύτερο καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστροσκοπείου Δυτικής Αυστραλίας,

υγρασία και εδώ. Βροχή θα επικρατήσει από 30% τη Δευτέρα αύριο με 86% υγρασία, με πιθανούς ανέμους 15-20 την ώρα. Τις πρωινές ώρες με τη θερμοκρασία στο 10-20 βαθμούς Κελσίου. Η Δήμα με 68% υγρασία, πιθανές 10% πιθανές βροχοπτώσεις και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί 9-21 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη με 20% βροχοπτώσεις, 69% υγρασία με θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9-21 βαθμούς Κελσίου. Η Τέμπτη με 60% βροχοπτώσεις και αμέσως την ημέρα με τη θερμοκρασία στους 10-20 βαθμούς Κελσίου, 74% η υγρασία. Και βεβαίως και η Παρασκευή με 60% βροχοπτώσεις, 72% υγρασία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί 8-19 βαθμούς Κελσίου. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να είμαστε καλά, να κοιτάμε τον εαυτό μας, να βγαίνουμε έξω με τις βροχές και τα κρύα και να καθόμαστε στα ζεστά μας μέσα και να βλέπουμε τη

Και κάπως όμως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε τροφιά στο μικρόφωνο, είναι και ένα γνωστάκι, με ενημέρωση, ωραία μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ θερμώς και για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας στην άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Να είστε ζεστοί, αυτό το άσχημο καιρό τώρα, και να τυλίγεστε καλά, να κάθεστε μέσα στη ζεστασιά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Από μένα λοιπόν, και νίκη ένα γνωστάκι, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.